Δεις, μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα η τερδούν σερίτσα, το βορχόκης ημ

τις μπαδράς δεν κολορείς. Βάι, βάι, ερβέσι, σύσου όκης γερέσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τα γνάσι, τζαν πίγμα τ